0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

Τη Αθήνα με τούτα και με κίνα. Σαν μέση Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μόνο Μπράβο, Μόνο Μπράβο, Μόνο Μπράβο, Μόνο Μπράβο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

99,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Το ίδιο τύχες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θύρο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: What is happening to me?
10: Did you miss me, Spidey?
11: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσπορος.
12: Για να προφυλαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Παίζει Μπράβο.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζη. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού είμαστε.
1: Αχ, όχι τώρα.
0: Είναι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού γενικότερα, δηλαδή, όχι του Αυγούστου μόνο. Έτσι. Ό,τι προλάβετε τώρα, παιδιά. Να κάνετε από θέμα διακοπών, δεν ξέρω τι να πω. Πάρε μια σκηνή που είναι τσάμπα, ξέρω κι εγώ. Δανείσου ενός φίλου που δεν τη χρησιμοποίησε φέτος και φύγε, αν δεν έχεις κάνει διακοπές. Κάντες τώρα.
1: Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία σκέψεις.
0: Παρασκευή.
1: Μην μου το κάνεις.
0: Παρασκευή σήμερα είναι 21 Αυγουστού. Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Για 2 ώρες εδώ.
1: 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
0: Γιορτάζουν οι Ιούδες σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
0: Είναι και πολλοί αυτοί οι Ιούδες. Τι να κάνεις στην εποχή μας.
1: Από πού να πρωτοξεκινήσεις.
0: Και με λιγότερα λεφτά από τον παλιό. Τον αρχηγό. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στο Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, συντροφιά με διάφορα εδώ, με ωραίες μουσικές, αυτό σημείωσέ το. Το έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οργανωνόμαστε σιγά σιγά εδώ στο στούντιο, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ έτσι για ένα ξεχωριστό από χαιρετισμού ζευγαριού που πέθανε.
1: Γιατί πάμε τώρα σε βαριά πράγματα?
0: Δεν είναι κακό, είναι ελαφρύ.
1: Για πες.
0: Είναι πολύ ελαφρύ. Πιο ελαφρύ δεν γίνεται.
1: Για πες.
0: Παιδί μου, είναι ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μαγαζί σε αυτά τα μαγαζιά του Άμστερνταμ που λέμε τα κόκκινα φανάρια. Mm-hmm. Έτσι, ο άντρας έφυγε το 1993.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα έφυγε τώρα πρόσφατα. Είχαν και φίλους στο μαγαζί, όπως καταλαβαίνεις, και οργανωθήκαν έτσι ώστε να βγάλουν από τον τάφο τα κόκαλα του άντρα, να τα βάλουν μέσα σε κάσα, να βάλουν στην κάσα και τη σύζυγό του, να τα βάλουν μέσα στο μαγαζί και να χορεύει η άλλη pole dance και να γλεντάνει και γύρω. Ήτανε επιθυμία του ζευγαριού.
1: Εντάξει, τώρα αν είναι η
0: επιθυμία. Πώς το κόβεις, επιθυμία ήταν αυτό. Και έτσι τους αποχαιρέτησαν τους ανθρώπους.
1: Ωραίο pole dance,
0: το είδα το βίντεο.
1: Α, ήταν καλό βιντεάκι.
0: Ήταν μια χαρά.
1: Όχι,
0: ήταν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ήτανε. Οι δύο κάσες, τα λουλούδια μέσα στο μαγαζί, pole dance μπροστά και χόρευαν. Και εγώ το κοινό μου την άλλη μεριά. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια, μην το βλέπεις σαν θάνατο, είναι μια αλλαγή ζωής.
1: Έχεις εσύ καμία τέτοιου τύπου επιθυμία που να θέλεις να μοιραστείς, να ξέρουμε, να οργανωθούμε?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Μην ξεχάσεις, να σκεφτείς και να μας ενημερώσεις παρακαλώ.
0: Θα σε ενημερώσω, θα σε προβληματίσω μετά, γιατί δεν θα είναι κάτι διαφορετικό πιστεύω. Αν κάτσω και το σκεφτώ, όπως είναι και αυτό διαφορετικό.
1: Θα με βάλεις έξοδα δηλαδή.
0: Εντάξει, τα έξοδα είναι, μπορώ να σου έχω αφήσει και τα έξοδα να τα πληρώσω.
1: Άμα μου έχεις αφήσει και τα έξοδα, έτσι, θα κάτσω να το οργανώσω.
0: Έτσι.

0: Έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε social media, Instagram, Facebook, TikTok. Έτσι. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και επικοινωνούμε.
0: Mm-hmm. Διάφορα εδώ και σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά, θα έλεγα κάποιοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μην το κουνήσεις.

0: 99,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Στα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού.
2: Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.

0: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
1: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Μόνο μπράβο.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 21 Αυγούστου. Κόσμος και Τραμάτος, επιβαλεί εδώ.
1: 21 Αυγούστου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν να δούμε τι συνέβη τέλος πάντων σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά είχε αποφασιστεί η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ξεκίνησε η Κρητική Επανάσταση που διήρκησε έως το 1869. Εν 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίσα του Λεωνάρντο Νταβίντσι για να βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι που και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο ΟΣΕ. 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ώρων που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, η Ιταλία έκανε μερικά λάθη αυτό το καλοκαίρι, διαβάζω εδώ, όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Τι λάθη έκαναν?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οι γείτονες.
0: Παρόλο που υπάρχει, αυτό εμάς μας βολεύει γενικότερα, γιατί ακουγόταν από τον Ιούλιο ότι συμβαίνει, οπότε κάποιος ξένος που θέλει να πάει η Ιταλία ή η Ελλάδα θα διαλέξει η Ελλάδα σίγουρα. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, παρόλο που υπάρχει ένας νόμος στην Ιταλία που λέει ότι στις παραλίες που χρεώνουν την είσοδο, ειδικά στην Ιταλία χρεώνονται τα πάντα, mm-hmm. έτσι, υπάρχει αυτό το δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, δωρεάν είσοδο. Και όμως αυτό καταστρατηγήθηκε φέτος από πάρα πολλές παραλίες που πληρώνεις και γραφόταν και ως δικαιολογία στην απόδειξη ως μωρό. 3 ευρώ το μωρό. Έτσι περνούσε η απόδειξη. Υπάρχουν okay. και φωτογραφίες για κάποιες ιδιωτικές παραλίες. Έτσι, για μωρό δηλαδή 17 μηνών π.χ. χρέωση 3 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, είναι λίγο κάπως αυτό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει 10 μέρες διακοπές και να πάει 10 μέρες στην παραλία, να έχεις δύο παιδάκια, ας πούμε, να είναι 6 ευρώ παραπάνω την ημέρα. Δεν είναι και λίγο για μια οικογένεια. Έτσι, εκεί δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Επίσης, μην νομίζεις, οικονομικά υποφέρουν όλοι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα και οι Γερμανοί και Γάλλοι επίσης. Επίσης, έχει και κάτι άλλο τώρα. Σε άλλα σημεία στην Ιταλία, όπως είναι η Βαρένα, όπως είναι το Πορτοφίνο, όπως είναι το Σορέντο, έτσι, που βγήκε νόμος ο οποίος λέει ότι εκτός από τις παραλίες οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με μαγιό μέσα στις πόλεις.
1: Εντάξει, τώρα με μαγιό μέσα στην πόλη.
0: Έχεις δει όμως κόσμο να κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, μέσα στην πόλη, έτσι, με μαγιό? Έχεις δει, δεν είναι ότι δεν έχεις δει. Με τη δικαιολογία πηγαίνει ότι μετά από 2 ώρες, 3 θα πας για μπάνιο, ξέρω κι εγώ. Ή γύρισες από εκεί.
1: Ναι, κάτι φοράς όμως, δεν περιφέρεσαι με το μαγιό.
0: Υπάρχουν όμως γυναίκες πλέον που περιφέρονται και με το μαγιό, μην νομίζεις. Αυτό λοιπόν έχει κόστος 200 ευρώ πρόστιμο.
1: Άουτς.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.

0: σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Αν να θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε.
0: Είναι Παρασκευιάτικο.
1: Παρασκευιάτικο. Έτσι. Στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το ξέρετε αυτό.
1: Ήρθε πολύ γρήγορα τον καφέ μου σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρω. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρω αν θα κοιμάσαι το βράδυ.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Έλα μωρέ, Παρασκευή βράδυ είναι και να μην κοιμηθώ.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις. Πάντως έκανε ένα πείραμα κάποια στιγμή για να αυξήσω το βραδινό μου ύπνο και δεν έπινα το δεύτερο καφέ το απόγευμα κατά τις 5-6 που είχα συνήθεια. Εντάξει, δεν είναι και καμιά φοβερή διαφορά. Ίσως καλό να μου έκανε πάντως. Εμένα ο ύπνος μου είναι ακαριέως. Όσο και να ξενυχτάω, ξέρω, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μόλις πέσω θα κοιμηθώ αμέσως.
1: Έχω να σου πω ιστορία μετά επιστρέφοντας. Ωραία. Για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: bravofm.gr.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. We'll be right back.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, 21 του μήνα.
1: 21 του μηνού.
0: Αυγούστου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις Κοσμά, σου έλεγα ότι θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις πώς κοιμάμαι. Εγώ γενικά, παιδιά, έχω ένα θέμα με τον ύπνο. Δεν κοιμάμαι εύκολα.
0: Δεν είσαι η μοναδική.
1: Ξυπνάω πολύ εύκολα. Mm-hmm. Κοιμόμαστε λοιπόν με τον καλό μου και ακούω ότι χτυπάει το κινητό του η δόνηση. Άκουσα μέσα στον ύπνο μου τη δόνηση του κινητού που ήταν στο άλλο κομμωδίνο.
0: Εκεί δικαιολογήσετε, δεν έχεις δει τα βιντεάκια. Μπορεί να πέφτουν πολυκατοικίες, μπορεί να καταστρέφεται ο κόσμος, ναι, να σκάει ηφαίστειο. Ναι. Μόλις χτυπήσει η ειδοποίηση στο κινητό του συντρόφου, η άλλη ξυπνάει κατευθείαν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Τα πάντα θα άκουγα εγώ, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, όπου όντως χτύπαγε το τηλέφωνό του. Τύπου τώρα, παιδιά, λέμε 4 η ώρα το βράδυ. Λέω κάτι έχει γίνει, παιδιά, γιατί τέτοια τηλέφωνα το βράδυ συνήθως είναι για κακό. Τον ξυπνάω λοιπόν, του λέω χτυπάει το κινητό σου.
0: Μια φορά το κινητό τέτοια ώρα χτυπάει για το κακό του επίσης.
1: Είναι και αυτό. Του λέω λοιπόν χτυπάει το κινητό σου. Πετάγεται και εκείνος, γιατί τρομάζει και εκείνος τέτοια ώρα κλείσει. Απαντάει, παιδιά, ήτανε ταξιτζής, ο οποίος είχε κάνει λάθος στον αριθμό τηλεφώνου. Του είχαν κλείσει ραντεβού για να πάει να παραλάβει κάποιον για αεροδρόμιο. Αυτό. Ζήτησε συγγνώμη βέβαια ο άνθρωπος που έκανε λάθος.
0: Τώρα αυτό βέβαια αν θέλουμε το πιστεύουμε. Έτσι. Μπορεί να ήταν μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, που βγήκε εσύ στο τηλέφωνο.
1: Δε, μα δεν σήκωσα εγώ το τηλέφωνο.
0: Ποιος το σήκωσε, ο ίδιος.
1: Καλός μου, ναι.
0: Ξύπνησε τελικά, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ξύπνησε και απάντησε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και εκείνο.
0: Όχι, τρόμαξε προς τιμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά σου λέω, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω, λάθος.
0: Τι να πεις.
1: Έκανε ο άνθρωπος. Δεν θα του πάρει το κεφάλι. Mm-hmm. Αλλά εγώ μετά δεν ξανακοιμήθηκα. Και την επόμενη μέρα δούλευα.
0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Και το πήγα σε ρί.
0: Έτσι αυτό είναι, αντέχεις.

0: Λοιπόν, θα σε χτυπήσω λίγο σε μέρη που πονάς. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα θα σου πω ότι υποφέρουν κι άλλοι σαν και εσένα, πολλοί κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη. Πάμε στις φρέσκες τιμές κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το διάστημα, οι οποίες, ναι μεν λέει, υπάρχει μια επιβράδυνση, το λέει με πόνο ψυχής αυτός που το γράφει. Μάλιστα. Εδώ, στις αυξήσεις των κατοικιών, αλλά υπάρχουν αυξήσεις, δηλαδή δεν είναι ότι μειώθηκαν ή
1: μείναν
0: σταθερές.
1: Είναι και αναλόγως σε ποια πολιτεία βρίσκεσαι.
0: Όχι, όχι, όχι, σε όλες τις πολιτείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, βόρειο-ανατολικές πολιτείες. Δεν αναφέρει τετραγωνικά, αλλά είναι τα ίδια τετραγωνικά σε όλες τις πολιτείες που αναφέρει εδώ. Έτσι, 564.000 ευρώ. Έτσι. Μεσοδυτικές πολιτείες, 364.000 ευρώ. Ίδια κατοικία με ίδια τετραγωνικά.
1: Είδες, όμως, τώρα. Σου είπα, είναι αναλόγως της τέτοιες.
0: Ναι, διαφέρει η τιμή, αλλά όποια τιμή και να πάρεις,
1: πολιτεία,
0: δεν
1: ναι.
0: σε βολεύει οικονομικά. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Λοιπόν, στις δυτικές, 633.000. Έτσι. Λοιπόν, οι 4 στους 10 δεν έχουν σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλοί ζουν και σε τροχόσπιτα και σε κάτω από γέφυρες. Είναι πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Τι χρειάζεται η τράπεζα για να σου δώσει δάνειο να αγοράσεις ένα τέτοιο σπίτι? Ετήσιο εισόδημα 117.000 ευρώ. Δολάρια. Πώς το βλέπεις αυτό? Πού να τα βγάλεις τα 117.000 δολάρια σε ένα χρόνο? Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί αυτό να σου φαίνεται λίγα, βέβαια. Έτσι,
1: εγώ να σου πω ιστορία αληθινή από γνωστό μου που έχει αγοράσει πρόσφατα με δάνειο σπίτι στην Αμερική.
0: Α, ενδιαφέρον. Σε ποιο μέρος?
1: Που είναι, που μου είπαν, νομίζω Βοστόνη.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Λοιπόν, δουλεύουν 4 άτομα για την αποπληρωμή του δανείου.
0: 4.
1: 4 άτομα δουλεύουν και οι 4.
0: 4 τι είναι, τα φιλαράκια?
1: Όχι, όχι, είναι η οικογένεια.
0: Α.
1: Είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι σπίτι στο οποίο μένει στην ουσία ο παππούς, η γιαγιά.
0: Διαμέρισμα ή μόνο κατοικία?
1: Μόνο κατοικία σε προάστιο.
0: Αυτές είναι πιο ακριβές.
1: Μονοκατοικία σε προάστιο.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Και μένουν σε αυτό το σπίτι ο παππούς, η γιαγιά, ο γιος, η νύφη και το μωρό, τέλος πάντων. Δουλεύουν οι 4 για να το αποπληρώσουν το δάνειο. Και από

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Έτσι. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Μάθαμε και τιμές. Αν θες να πας να μείνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έχει άλλες δυσκολίες.
0: Δεν θα στο συνιστούσα. Έτσι, είναι καλύτερο να φύγεις εκτός μεγάλων πόλεων στη χώρα μέσα.
1: Ναι.
0: Και να πας λίγο πιο αποκεντρωμένα.
1: Όπου εκεί έχεις άλλες δυσκολίες.
0: Δεν έχεις δουλειά εκεί. Διαφορετικά είναι πολύ πιο φθηνά τα ενίκια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Σέιφορ. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresider. Derm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν
0: την εβδομάδα.
1: Έχω ένα κουιζάκι για τον Κοσμά και για εσάς δηλαδή, αν θέλετε να στείλετε κάτι. Ποιο είναι το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό Scientific American?
0: Μα δεν το ξέρω. Τι να σου πω, ξέρω.
1: Δεν πάει το μυαλό σου.
0: Είναι απλό, είναι κάτι απλό, είναι κάτι δύσκολο?
1: Όχι, είναι κάτι το οποίο δύσκολο δεν το ακούω συχνά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτεθεί και να βάλει κάτω νυφίτσες, αγριόγατες, μίνκ, τίγρης.
0: Α, όλο το, σχεδόν όλο το φάσμα δηλαδή. Μάλιστα, δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται, τι να σου πω.
1: Έχει αντιμετωπίσει και σκοτώσει ίενες, λιοντάρια, τίγρης, κροκόδιλους, αρκούδες. Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Πρόκειται για τον αφρικανικό ασβό.
0: Α, τι όγκο έχει αυτό?
1: Εξωτερικά σου θυμίζει έτσι ασβό.
0: Άρα είναι μικρό ουσιαστικά σε όγκο.
1: Σε μέγεθος μου θυμίζει λίγο μέγεθος ίενας, ας πούμε. Έχουν μεγάλα και δυνατά νύχια, αλλά και πολύ δυνατές σιάγονες. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται γενικότερα, η επίθεσή τους περιλαμβάνει κυριολεκτικά χτυπήματα κάτω από τη μέση. Χτυπάνε χαμηλά από κάτω στην κοιλιά τα ζώα, καταλαβες.
0: Τι να πεις.
1: Και βουβάλια, και με βουβάλια τα βάζει.
0: Αυτά με αγριογούρουνα.
1: Να φέρουμε μερικά. Όχι, θα κυνηγάνε και εμάς μετά.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Λοιπόν, παρόλο που φεύγει το καλοκαίρι σε λίγο καιρό, έχουμε ακόμα μερικές εβδομάδες. Να πούμε ότι είναι καλοκαίρι, έτσι να το επιμηκύνουμε. Έτσι και μέσα Σεπτέμβριο λιγάκι να φτάσει. Έτσι για διακοπές εννοώ, αν δεν έχεις πάει ή αν θέλεις να τις συνεχίσεις τις διακοπές σου εσύ που μας ακούς. Έτσι δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά είναι αυτή τη στιγμή με βάση ψηφοφορία που υπάρχει από τις 50 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, είναι η νούμερο 1. Έχουμε την καλύτερη παραλία μετά από ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, από επαγγελματίες του τουρισμού, η ψηφοφορία, πάνω από 1000 επαγγελματίες του τουρισμού έχουν ψηφίσει γι' αυτό. Ενώ παγκοσμίως είμαστε στη δεύτερη θέση η ίδια η Φτέρη της Κεφαλονιάς, γιατί στην πρώτη θέση είναι η Ενταλούλα στις Φιλιππίνες. Παραλία Ενταλούλα στις Φιλιππίνες είναι νούμερο 1 καλύτερη, λέει, παραλία του κόσμου. Εντάξει, εμείς έχουμε τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Δεν έγινε και κάτι. Αν δεν έχετε πάει Φτέρη, Κεφαλονιά, να πάτε, είναι μια ευκαιρία να τη δείτε. Έτσι. Έχω νιώσει μια ιδιαίτερη, έτσι, ενέργεια στην άλλη παραλία της Κεφαλονιάς. Τη γνωστή. Αλλά βες.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Είναι βέβαια και να μην πας σε καμιά παραλία από αυτές που από πίσω σου είναι τα βράχια τα ψηλά, όπως είναι στη Λευκάδα, ας πούμε. Που λες, τώρα θα μου έρθει ο βράχος στο κεφάλι. Είτε από μόνος του, είτε με βοήθεια σεισμού, ας πούμε. Και λες, εγώ τι κάνω τώρα εδώ.
1: Εγώ τι κάνω.
0: Ναι. Βουτάω, ξέρω κι εγώ. Και ο Θεός βοηθός.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Από το στούντιο.
1: Είμαστε όμως και πάλι
0: έτσι,
1: κοντά
0: σας. Κανονικότατα, τη Δευτέρα.
1: Εννοείται, πιστή στο ραντεβού μας.
0: Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια. Έτσι, κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα. Είναι ακόμα καλοκαίρι, θυμηθείτε το, είναι ακόμα Αύγουστος. Έτσι, λίγο ακόμα.
1: Αυτό είναι
0: διακοπές.
1: Ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι για λίγες εβδομάδες. Εκμεταλλευτείτε το, έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς εδώ παρεούλα με μουσικές τη Δευτέρα κανονικότατα στο ραντεβού μας, στη θέση μας.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσες πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Μπορείτε πήγες κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θύλο λίγο πλατή. Τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή. Κυποθέατρο στον Αυριακό από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950 25798.
12: Who doesn't understand pain?
13: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Εδώ είμαστε και εμείς και είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 21. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, τι κάνεις, πώς
0: είσαι? Τώρα να σε δώσω?
1: Όχι.
0: Να σε δώσω?
1: Όχι, μετά το τραγούδι. Μεγάλη λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν, μετά.
0: Τραγούδι και έρχομαι μετά να σας πω. Η Μέρη θα εμφανίζεται ξαφνικά μέσα στο 2 ώρα και πετάει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την οποία μας την κρατάει άλλοτε στο πρώτο ημίωρο. Άλλοτε πάνω στο χαιρετάμι, εκεί που έχω σηκωθεί εγώ να μαζέψω τα ρούχα, πετάει την άχρηστη πληροφορία. Λοιπόν, εγώ θα ενσωματώσω στην συγκεκριμένη εκπομπή την γκάφα της Μέρης. Η γκάφα της Μέρης.
1: Η γκάφα.
0: Η γκάφα.
1: Γκάφα.
0: Η κοτσάνα, πώς θα σας την πω?
1: Δεν ξέρω τι λες και εσύ είσαι.
0: Θα σου πω. Πάμε για τραγούδι και θα σας πω τη Μέρη. Την γκάφα. Την κοτσάνα. Γεια σας.

0: μη βύχεις πάνω στα μικρόφωνα, κάνεις μπούχου.
1: Κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή σε λίγο θα, κλείνε θα... ένα μάτι ότι ανοίγεις.
0: Το μάτι το κλείνω, εσύ βλέπεις?
1: Όχι, δεν βλέπω. Έχω γίνει δημιουργία. Μήπως έχεις κανένα καλό οφθαλμίατρο?
0: Καλό οφθαλμίατρο.
1: Οφθαλμίατρο. Σε προλαβαίνω έτσι, σε έμαθα πια.

0: κόσμο που θα μας βρούνε όμορφα και ωραία χωρίς κανένα ίχνος γκρίνιας.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θα μας βρείτε στην πανέμορφη σελίδα μας, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε ένα πανέμορφο μήνυμα σε αυτή την μικρή ταλαιπωρημένη ύπαρξη.
0: Σε μένα.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά, τι λέει.
1: Αχ, καλό, ε. Και στείλτε και σε μένα τον. Παρακαλώ. Λοιπόν, στείλτε εσείς το μήνυμα και θα δούμε τώρα για ποιον θα πάει. Θα το δείξει η ιστορία.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μπαταρί Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει barista training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Έλα Μερούλα, είπα ιστορία, που βάλε γιορτές, βάλε ιστορίες, βάλε σαν σήμερα, βάλε στο φούρνο. Τι θα βάλεις στο φούρνο?
1: Πατάτες θέλω φούρνο, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σκέτες πατάτες φούρνο?
1: Ναι, ναι, άμα τις πετυχαίνω, εγώ τις κάνω χάλια.
0: Τσένταρ από πάνω.
1: Τσένταρ, δεν έχω βάλει.
0: Δεν έχεις βάλει ποτέ?
1: Όχι. Τσένταρ.
0: Ναι. Ποτέ?
1: Ποτέ. Τι πατάτα φούρνο δηλαδή κανονική?
0: Σε βρίσκω λίγο πίσω. Σου είπα την άλλη φορά παγωτό με σοκολάτα και αλάτι. Και γούρλωσε στα μάτια και κοντέψε να σου πέσουν έξω σαν τα μπαλάκια. Κάνει τον, τον, τον.
1: Μα ναι τώρα, και δεν μου έχει φέρει λίγο να φάω.
0: Έχει δίκιο.
1: Δηλαδή, πού υπάρχει αυτό το πράγμα να πάω να το βρω? Γιατί
0: έχεις δίκιο,
1: εγώ την καραμέλα, την αλμυρί, άμα τη βρω,
0: την τσακίζω. Φαίνεται.
1: Να χαθείς να χάνεις.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημέρο, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Φαντάσου σε τι Νιρβάνα τα λες, δεν τα πιάνουμε την πρώτη. Περνάει μια χρόνο καθυστέρηση με αυτά που λες.
0: Σου παίρνει 2-3 δευτερόλεπτα.
1: Έχω πέσει Νιρβάνα. Καλά, δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα.
0: Πάει να αλλάξει επεξεργαστή.
1: Ναι, επεξεργαστή πάει τώρα το Σεπτέμβρη.
0: Α, πάει.
1: Τώρα μπήκα σε mood διακοπών.
0: Α, μπήκε σε. Πώς το λένε, σε save mode.
1: Σε save mode. Τώρα δεν θα επικοινωνώ.
0: Τίποτα, ενώ τον προηγούμενη σεζόν όλοι επικοινωνούσαν.
1: Γινόταν μια προσπάθεια.
0: Μια προσπάθεια γινόταν. Ήταν σαν το. Ξέρεις πώς είναι στο σπίτι καμιά φορά και έχει πρόβλημα το ίντερνετ και το router μπαινοβγαίνει. Συνδέεται, ξεσυνδέεται, έτσι είσαι και εσύ. Δεν έχει μόνιμη σύνδεση. Πέφτει, ανεβαίνουν τα. Πώς τα λένε, τα κιλο BPS, πώς λέγονται αυτά, ανεποκατεβαίνουν.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη που ψάχνει τα κινητά.
1: Έτυχε τότε, ρε παιδί μου, μία φορά δεν το ξανά έκανα.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξανά έκανες την ίδια χρονιά δεύτερη φορά.
1: Όχι, ποτέ.
0: Κάθε χρόνο από μία στον επόμενο.
1: Ποτέ,
0: έτσι,
1: γιατί ποτέ, κατάλαβα ναι. ότι δεν
0: υπάρχει. Κάτι θα βρει σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει. Καλά, εκτός από αυτό.
0: Δεν θα το θυμηθεί μετά, έχει και την μνήμη του χρυσόψαρου.
1: Δεν υπάρχει ελπίδα με μένα. Ναι, ναι, αυτό.
0: Είδες, άμα τα βάφει συνεχώ ξανθιά, ποτίζει και το μυαλό. Το ξανθώ.
1: Ναι, και να δώσω και το ηθικό δίδαγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άμα είναι να μπει στη διαδικασία να ψάχνει, εσύ κοφύγε ρε παιδάκι μου.
0: Όπα.
1: Μα ναι τώρα. Δηλαδή, άμα το έχει κάνει.
0: Χόρεψε και... τώρα, ρίξε και μια ζεμπέκια, αλλά τέτοιο, σαν το τέτοιο.
1: Σαν το πώς το λέγανε, ρε παιδί μου, αυτό το γλυκούλι.
0: Ποιο γλυκούλι είναι τη Δέσποινα.
1: Μπράβο, πώς το λέγανε. Το μπισμπίκι.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Για μένα ένα μεσόγεια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
1: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery
5: 26950 48882.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή. Κυποθέατρο στον Αυριακό από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου από το Θέατρο Τσιζάκυνθος με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
1: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
5: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Θα μ' αφήσει να πω τις μέρες τώρα, τα γεγονότα.
0: Να πω λίγο πώς θα μας βρει ο κόσμος, γιατί δεν του έχουμε δώσει την ευκαιρία να το βρουν.
1: Νομίζω ότι θέλουν.
0: Μπορεί και να μην θέλουν, αλλά εγώ θα το πω. Εκεί θα το πω, θα το πω, θα το πω.
1: Α, το πες το για να μην κρινιάσεις.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Όσο νουπο θα έχουμε και Instagram σε λίγο.
1: Α!
0: Αμέ, το πήρα από
1: συγγνώμη, εμένα δεν πρέπει να με ενημερώσει. Δηλαδή θα τα μαθαίνουν οι φίλοι μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, είναι στη σκέψη ακόμα.
1: Μα τι κάνεις προεκλογικό αγώνα, τάζεις.
0: Εργάζομαι. Ακόμα είμαι στην επεξεργασία.
1: Πότε θα γίνει,
0: λοιπόν, προς το παρόν, εσείς στείλτε το μήνυμα τάξη στο Facebook, εκεί που είμαστε σίγουροι υπάρχει σελίδουλα. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέτο λατινικό, αυτό το πολύ όμορφο συμβολάκι που μοιάζει. Δεν μοιάζει με κροκοδιλάκι.
1: Με κοκοψαράκι.
0: Κοκοψαράκι δεν
1: είναι
0: μοιάζει.
1: Είναι το καινούργιο μου τώρα, το ανησιάτικο.
0: Α, από το κοκο άλλο σου.
1: Κοκο έρχεται.
0: Ωραία, τι πα.

0: Έτσι η ώρα μπορείς να μου πεις.
1: Ναι.
0: Τρέχει σαν νεράκι. Μεγαλώνουμε. Πού πάμε.
1: Και θα... Να το λέω με χαμογελαστά.
0: Πού πάμε.
1: Και έχω να πάω σε τόσες υπηρεσίες.
0: Δεν γελάς όμως.
1: Δεν γελάω.
0: Δεν γελάς.
1: Δεν είναι για κλάματα στον
0: κόσμο.
1: Όσο.
0: Είδες που νευριάζεις. Τι κάνεις τώρα.
1: Να. Παίρνω και το. Πώς το κάνω αυτό.
0: Τη γιόγκα. Ανάποδο το κάνω.
1: Να το κάνουμε. Και μετά πώς ξεκλειδώνεις τα χέρια και τα πόδια που θα μπουρδοκλωθείς.
0: Είναι ελαστικότητα αμέσως. Κάνω γιόγκα, στο έχω πει.
2: Εσύ.
0: Ναι.
2: Η γιόγκα το ξέρει.
0: Το ξέρει και μάλιστα είμαι και πάρα πολύ καλή. Και τις προάλλες σήκωσα και το κεφάλι μου όρθιο. Όχι. Ήταν κάτω το κεφάλι. Και σήκωσα το υπόλοιπο σώμα.
2: Και έβαλες το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω.
0: Ναι. Δεν πίστευα ότι το έκανα.
2: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
2: Μήπως απλά γυρίσαν τη φωτογραφία να πω.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέω, το έκανα.
2: Καλά,
0: όταν αισθανθώ σίγουρη για τον εαυτό μου, θα το κάνω και εδώ στο μεγάλο στούντιο.
2: Μπράβο, στο μεγάλο. Α, τώρα με έχει. Πάμε.

0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Σ' ακούω.
0: Τι κοινό έχουν οι γορίλες με τις πατάτες?
1: Είναι τριχωτές.
0: Είναι τριχωτή πατάτα. Δεν απαντάει, παιδιά. Σηκώθηκε και έφυγε και κάνει γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Μα είναι δυνατόν να κάνεις το γορίλα μέσα στο στούντιο?
1: Εγώ είμαι.
0: Όχι, αλλά μια και
1: τότε. Τρέπεσε λίγο, ντροπή σου.
0: Τι κοινό λοιπόν έχει ο γορίλας με την πατάτα?
1: Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, εγώ, Θάνα μου, για να σου απαντώ σε αυτά που δεν ξέρεις και να μαθαίνεις.
1: Σας ευχαριστούμε, Μερούλα.
0: Για δύο χρωμασώματα παραπάνω από τους ανθρώπους.
1: Και η πατάτα και ο γορίλας.
0: Και η πατάτα και ο γορίλας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Οπότε μπορείς να τρως γορίλα όταν θες πατάτα.
1: Το ίδιο πράγμα, ε. Και πού θα τον βρω τον γορίλα, Μερούλα? Άκου να δεις.

0: Μπράβο 89,6.
1: Battery Wind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Cosmos.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, θα σου πω μια παλιότερη είδηση, αλλά πραγματικά έπεσε στα χέρια μου, δεν την είχαμε συζητήσει καθόλου. Και είναι και σοκαριστική. Είναι αυτός ο φόβος όλων όσοι πάνε και κάνουν bungee jumping.
1: Μην κοπεί το
0: σκηνή. Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Και το βίντεο σοκ αυτό δείχνει τη στιγμή που κόβει το σκηνή ενώ ο τουρίστας κάνει τον bungee jumping. Είναι σοκαριστικό το βίντεο, έτσι. Άμα το πατήσετε στο Google και το δείτε, είναι τρομακτικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί ουσιαστικά το λάστιχο που κάνεις bungee jumping δεν είναι ένα λάστιχο. Είναι πάρα πολλά λάστιχα πιασμένα μαζί. Πώς είναι αυτά τα λαστιχάκια, ρε παιδί μου, που έχουν. Πώς να σου το πω. Μην το παρεξηγήσεις. Τα εσώρουχα γύρω-γύρω έχουν μέσα τους ένα λαστιχάκι, άσπρο λεπτό.
0: Ναι.
1: Σκέψου λοιπόν ότι το σκηνή από το bungee jumping έχει τέτοια, αλλά μιλάμε για 1,000, 2,000, 3,000 κομμάτια.
0: Εκεί μπορεί να μην είχαν κανένα.
1: Δεν είναι εύκολο και δεν είναι τόσο εύκολο να κοπούν όλα μαζί ταυτόχρονα και στο ίδιο σημείο.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είχαν πολλά εκεί στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
0: Να είχαν ένα, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τον πετάξανε με ένα λαστιχάκι. Ούτε σφεντώνατε. Ρε εσύ σφεντώνα να ήταν, πάλι θα κοβότανε, είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν. Όχι, έφερα το μικρόφωνο στην ίδια.
1: Δεν πειράζει. Να σχάλασε και το μαγαζί εδώ.

0: πολύ ωραία πληροφορία. Αλλά
1: η άχρηστη τη ημέρα πάντα.
0: Αυτά από πριν την άχρηστη.
1: Πάλι
0: με τις γορίλες και την πατάτα.
1: Πω δεν το πιάσα.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς.
1: Πω δεν το πιάσα.
0: Α, καλά, σε έχουν πιάσει ζέστε.
1: Για προχώρα λοιπόν, τι θα λέγε τώρα.
0: Δεν θα σου πω, γιατί να, καλή ώρα μου τη χάλασε.
1: Όχι,
0: θα την κρατήσω για αύριο.
1: Εντάξει, εγώ αυτό, ο κόσμο όμω τι φταίει.
0: Θα την κρατήσω για αύριο, να έρθει και ο κόσμο αύριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε για τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λίγο για να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Βέβαια.

0: Πώς είναι το γεια στα ισπανικά? Adios.
1: Δεν ξέρω. Adios. Παναγία μου. Adios, λοιπόν.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Μπομιδιωτικές, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
10: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
11: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
10: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950 25798.
14: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
15: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
14: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
15: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
14: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
15: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
15: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
16: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
17: Κοίτα πώς το χτυπάει!
18: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
17: Αμερικανιά κέτσι!
18: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
17: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
18: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
17: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
18: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
19: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Battery Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μια νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις την πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
4: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο μαστ νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Who doesn't understand pain?
10: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά

πολύ κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδείγμα.

0: ψωμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις την πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Full επιτυχίες.
1: Κάντε αγκαλίτσα όλοι μαζί και πάμε. Όλοι μαζί!

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!

0: Σμας, κραντς, σμαντς.
1: Ναι, σμαντς. Ο λόγος για να πεις γιαμ.
0: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
1: Σμαντς. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: μέρες υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Μπονιδιοπίες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θύλο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
10: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
11: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
10: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα καλύτερα τώρα.
12: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Sport.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παρα

0: κοριμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Ζήλιγο 89,6.
1: Μπαταρί Wind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
4: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανοίγει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μόνο μπράβο.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460
4: 26950 25798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Παίζει Μπράβο

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό και την επόμενη σεζόν, να το πω διακριτικά. Να κρατήσουμε αυτή την καρδιά, να μην χτυπάει απλά μηχανικά, τύπου άντε πέρασε και αυτή η μέρα ή αυτή η εβδομάδα, αλλά να χτυπάει με νόημα, με ρυθμό συντονισμένο στα θέλω μας, επιθυμίες μας, στη χαρά μας και στη χαρά των αγαπημένων μας. Εκείνων των ανθρώπων που είμαστε χαρούμενοι όταν είναι και εκείνοι χαρούμενοι.
1: Πάλι αγάπησε, έχει κλέψει πάλι.
0: Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν για να κάνουμε όσο πιο χαρούμενους γίνεται όλους εσάς, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε εργάζεστε.
1: Μοιάζεις και μάλλον.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν ανάμεσά μας, είτε ξεκουράζεστε. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Πάμε να τις απολαύσουμε.

Μας είχε λείψει ο Μπόι, αλήθεια είναι. Του στέλνουμε πολλά φιλιά αν μας ακούει. Να είναι πάντα δημιουργικός, χαρούμενος, να μας δίνει έτσι όμορφες μουσικές. Εδώ είμαστε εμείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Πώς περνάει έτσι ο καιρός.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μπαταρί Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε. Okay.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μόνο Μπράβο.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.edu.gr.

έχουμε λιγότερη δουλειά, και εκεί που έχουμε τη λιγότερη δουλειά είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν αυτά που πρέπει. Πώς γίνεται ξαφνικά να ξεμένουμε από ενέργεια και όταν μπαίνουμε σε ένα ρυθμό να τρέχουμε σαν τα ρομποτάκια. Τρέχουμε να προλάβουμε και τα ίδια τα ρομποτάκια, η αλήθεια είναι, καθώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση, και εμείς εδώ.

0: Και ένας κύκλος που κλείνει γύρω από έναν άνθρωπο για το επόμενο. Είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.
1: Πάλι!
0: Για ακούστε, σας θυμίζει κάτι?

Ράιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού σε όλα τα επίπεδα και επαγγελματικά και προσωπικά. Πηγαίνει καλύτερα από ποτέ. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω νομίζω, και ο ίδιος το βγάζει με τις κινήσεις, με την αυτοπεποίθηση πια που έχει αποκτήσει, με τις δουλειές του, έτσι. Αλλά βέβαια και η σύζυγός του, μητέρα των παιδιών του, σύντροφος της ζωής του, που είναι αρκετά ενεργή στα social media, δείχνουν και οι δύο πόσο ευτυχισμένοι και όμορφα νιώθουν.

Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μπράβο. 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: και εκεί κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά.

0: τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο FM.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτό που ονειρευόμαστε στο, σε όλα τα νησιά, να ανταλλάσσουμε φιλιά και αγκαλιές με τους αγαπημένους μας βουτιές. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι δεν είναι κακό να νιώθουμε και λίγο παιδιά μέσα στο χειμώνα, μέσα στη ρουτίνα. Πώς για τα παιδιά πολλές φορές φτιάχνουμε ένα σκηνικό και τους λέμε τώρα παίζουμε τους Ινδιάνους, τώρα είμαστε στο νησί, τώρα κάνουμε διακοπές, τώρα κάνουμε βουτιές. Κάπως πρέπει να φτιάχνουμε ένα σκηνικό. Ξέρετε, όπως λένε και στο χωριό μου, fake it till you make it. Έτσι, μια οφθαλμαπάτη, ένα πλασίμπο που όμως πάντα κάτι κάνει. Με χαμόγελο και καλή διάθεση το μυαλό ταξιδεύει, ακόμα και όταν το σώμα μένει πίσω. Μην το ξεχνάμε αυτό.

κακό σκοπό το λένε τώρα αυτό, καλό σκοπό είναι τελικά. Όπως το δει κανείς, η Ματίνα Ζάρα το βλέπει έτσι πάντως. Για τον καλύτερο σκοπό, σε λίγο έχουμε πάντως και την Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας. Λίγο πριν κλείσει αυτό το τρίτο μας ημίωρο.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Ξένια Κουρτογλού. Ήρθα και θα μείνω. Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με κάτι δυναμικό αρκετά και καλοκαιρινό επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
1: Σήμερα θα μοιραστώ τα 5 βασικά χαρακτηριστικά του συναισθηματικά ανώριμου ανθρώπου, ώστε να τα προσέχετε στην αρχή μιας γνωριμίας, αλλά και για να μπείτε σε αυτοπαρατήρηση και αν έχετε κι εσείς κάποια από αυτά, να τα διαχειριστείτε κατάλληλα. Στο νούμερο 1, αντιδρά με παρόρμηση, υπερβολή και παίρνει τα πάντα προσωπικά. Το συναισθηματικά ανώριμο άτομο έχει την τάση να αντιμετωπίζει τα πάντα με δράμα, δεν έχει καμία ικανότητα αυτοδιαχείρισης, στερείται εντελώς του χιουμόρ και προσβάλλεται με το παραμικρό. Αυτό είναι ένα σημάδι πως θεωρεί ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω του, ερμηνεύει κάθε συμπεριφορά πλάθοντας σενάρια που συνήθως καταφέρονται εναντίον του, ή μπορεί να πιστεύει ότι το ζηλεύουν και θέλουν το κακό του. Πολύ συχνά, ένα τέτοιο άτομο μπαίνει σε θέση θύματος και διαμαρτύρεται, ενώ διηγείται συνεχώς ιστορίες όπου όλοι οι άλλοι του φέρονται άσχημα, το υπονομεύουν και εμποδίζουν την επιτυχία του. Στο νούμερο 2. Για ό,τι του συμβαίνει, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Η συναισθηματική ανοριμότητα φαίνεται στα δύσκολα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν αποδίδουν ποτέ την ευθύνη στον εαυτό τους. Αντίθετα, ψάχνουν και αναλώνουν απίστευτη ενέργεια για να βρουν το φταίχτη και να τα βάλουν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι ανακουφίζονται, ενώ παράλληλα δεν βλέπουν καμία ανάγκη να αλλάξουν ή να διορθώσουν κάτι στον εαυτό τους, αφού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τίποτα που δεν πήγε καλά. Στο νούμερο 3. Ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εμφάνιση και γενικότερα το φαίνεστε. Οι συναισθηματικά ανώριμοι ασχολούνται υπερβολικά με την εμφάνισή τους, τον ντύσιμό τους, τις φωτογραφίες τους στα social και δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου το περιεχόμενό τους. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που δεν φροντίζει καθόλου το εξωτερικό του δεν σημαίνει ότι έχει οπωσδήποτε και πλούσιο εσωτερικό περιεχόμενο. Αυτό που χαρακτηρίζει έναν ψυχικά ωριμό άνθρωπο είναι η ισορροπία στη φροντίδα της υγείας, της εμφάνισης και της διεύρυνσης του νου. Στο νούμερο 4. Συνεχώς κουτσομπολεύει τους άλλους. Ένα ρητό λέει ότι οι μικροί άνθρωποι συζητάνε για τους άλλους ανθρώπους. Οι μεσαίοι συζητάνε για τα γεγονότα. Και οι μεγάλοι συζητάνε για αξίες και ιδέες. Έχει σίγουρα κάποια αλήθεια αυτό το ρητό, αλλά ειδικά τους συναισθηματικά ανώριμους ανθρώπους θα τους καταλάβετε από τον τρόπο που μιλάνε για τους άλλους. Αρέσκονται να μιλάνε αρνητικά και επικριτικά για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες και σίγουρα θα κάνουν κάτι τέτοιο και για εσάς όταν εσείς δεν είστε μπροστά. Γι' αυτό προσέξτε πολύ τι θα τους εμπιστευτείτε. Και στο νούμερο 5. Πιστεύει ότι είναι τέλειος. Ο συναισθηματικά ανώριμος άνθρωπος δεν πιστεύει στην προσωπική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, να βελτιώσει κάτι. Γι' αυτό του είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί ακόμα και την πιο καλοπροαίρετη ανατροφοδότηση. Ακριβώς όπως δεν φταίει ποτέ για τίποτα, άρα δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, με τον ίδιο τρόπο πιστεύει ότι είναι πολύ καλός όπως είναι και παραμένει στην οικία και γνωστή ζώνη άνεσής του. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μπράβο 89,6.
1: Μπαταρι Wind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκανε να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε. Okay.

0: Palladium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palladium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Τα καλύτερα τώρα.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

το γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια όταν υπήρχαν 5.000. Και το είπα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, η αξεπέραστη, η μοναδική φωνή της Γλυκερίας ταξιδεύει και στο Αιγαίο και παντού. Μια υπέροχη εκτέλεση προσαρμοσμένη στο παρόν. Γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε κι εμείς. Θέλουμε να έχουμε κάτι από τη μουσική που δεν έχει ηλικία. Τι λέτε, μπορούμε? Μπορούμε. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Όλα αυτά, δύο ώρες παρεούλα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Γιατί όταν έχεις καλή παρέα περνάει γρήγορα η ώρα.

Μια απλή ερώτηση προκειμένου οι αποστάσεις να εξαφανιστούν. Και ανάλογα με την απάντηση βέβαια γίνεται αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, προτιμάτε τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα ή κάπως εντελώς τυχαία να βρεθείτε μπροστά σε εκείνον ή σε εκείνη αντίστοιχα. Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Τζόζεφιν και ο Γιώργος Κακοσέως για τη συνέχεια.

0: Τι ωραία που θα ήταν να αλλάξουμε κάποια κομμάτια από το χθες. Όχι ότι είμαι σίγουρη ότι θα αλλάζαμε και πολλά. Ίσως έτσι κάνα δυο πραγματάκια που όμως στο μυαλό μας κάνουν τη διαφορά. Δεν έχει και νόημα να τα σκεφτόμαστε. Όπως δεν έχει και νόημα να σκεφτόμαστε και το αύριο. Το εδώ και τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Όσο μπορούμε, βέβαια, προλαβαίνουμε πράγματα που μπορεί να συμβούν, αλλά...
1: Άκου, λοιπόν.
0: Στο τέλος της μέρας σημασία έχει να έχουμε περάσει πάντα όμορφα εκείνη την ίδια μέρα που σιγά σιγά κλείνει τα μάτια της μαζί με εμάς στο κρεβάτι μας ήρεμα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτό είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια ίσως.
1: Πολλές φορές τα όνειρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν.
0: Άκου λοιπόν και μείνε εδώ και ας φεύγω εγώ σιγά σιγά. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τελευταίο τραγούδι. Ένα τέτοιο μπλουμ τώρα πηγαίνω να κάνω κι εγώ. Και τα λέμε πάλι εδώ στο γνωστό σημείο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε.

0: να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26 950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε. Okay.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δύο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 6421 89.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις.

0: επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Σμας, κράντς, σμάντς!
3: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
2: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Ελπίζω στην καρδιά του καλοκαιριού κυριολεκτικά να περνάτε πολύ πολύ όμορφα με όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

0: αναβίσει εκεί για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για 4η συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Χρήστος Αντικάη, έχω κολλήσει νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση.
1: 40.
2: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Χρήστος Αντικά, έχω κολλήσει. 39, Βάγκος Δανέζης, καρδιά μου λιώνω. 38, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία που την απολαύσαμε για πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards 2026. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Φταίει ο Έρωτας, νούμερο 35, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 35.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
4: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. 31.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40, διαθέσιμη αυτήν τη περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδίνα Μαγαπά, στο νούμερο 31 και πριν, ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Χρήστο Αντικά, έχω κολλήσει. 39, Βάγκο Δανέζη, καρδιά μου λιώνω. 38, Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσει. 37, Αντώνη Ρέμο Δευτέρα. 36, Στέλιο Λεγάκη, το καλό παιδί. 35, Άτζελα Δημητρίου, Ουρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτα. 34 Πάνω και άμο ξέρει πολλού. 33 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 32 Νικηφόρο Βυθούλκα Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο νούμερο 31 Δέσποινα Βανδύ Να Μ' Αγαπάς. Μπαίνουμε top 30 αμέσω τώρα με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει, νούμερο 30. Στην παρέα μα ο χορηγό του Hot 40, το N1 Casino.

0: Από τα τραγούδια που το ακούς και σου φτιάχνει αμέσως η διάθεση Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ στο νούμερο 26, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 30, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? 29, Θοδωρής Φερισίπες, 28, Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση. Και στο νούμερο 27, Νίκο Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece, 2026, στο νούμερο 25, 2 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
3: Μπράβο, 89,6.

Armstrong είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος, ένα χοκορμί στο νούμερο 21 και πριν. Ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. 29 Θοδωρής Φερισίπες, 28 Σταβέντο, Βαγγελία Γλυκομεθής, 27 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 26 Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ, 25 Ελένη Φουρέρα, Ευγάιμους, Summer in Greece 2026. 24 Ελ Κοκκίνου τη σου χρωστάω. 23 Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα. Στο νούμερο 22 Τόκελ και Λίλα. Ποιο να σου το πει. Και στο 21 Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 45 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Στο νούμερο 16 του Hot 40 μας λίγο πριν στο 20 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 19 Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. 18 Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 17 Ριελινίδου Σαφάρι. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και πάλι με λίγα λόγια νούμερο 15, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
1: 15.
2: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μια νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιος πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στο νούμερο 11 του Hot 40 και πριν ανέβουμε κι άλλο και πούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 19 Αναβής όλο πιο πάνω, 18 Ανδρομάχη Σούσουρο, 17 Ρία Λενίδου Σαφάρι, 16 Χρήστος Μενιδιάδης Ό,τι πιο όμορφο, 15 Νίκος Οικονομόπουλος Με λίγα λόγια, 14 Ιουλία Καλυμάνη Στα καλύτερα που έλκονται, 13 Γιώργος Αλίκης Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 12 Έλενα Παπαρίζου Αλήθεια τώρα και στο νούμερο 11 Κατερίνα Λιόλιου Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μπαίνουμε top 10, yes, αμέσως τώρα. Και τη Γαρμπή υποσυνείδητο νούμερο 10, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι του φετινού καλοκαιριού έρχεται από τη Μαρσό. Στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν στο νούμερο 10 και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο. 9 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο. 8 Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 7 Απόν Καντάδα, Αναστασία, Σπάστε τα. Νούμερο 5, επιστρέφω με το νούμερο 1.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Αν αβήσει Αιγαίος στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, θυμίζω το τραγούδι αυτό, ήταν στην κορυφή για 3 συνεχόμενες εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω. Αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 και τη Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 9 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 8 Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. 7 Απόν Καντάδα, 6 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι, 5 Αναστασία Σπάστετα. 4 Γιώργο Κακοσέως και Ισανότερα, 3 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες και στη δεύτερη θέση Αναβύση Αίγαιο. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πολύ ωραίες βουτιές, να ξεκουραστείτε. Μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ο άκρος χορευτικός και πολύ δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Απολαύστε το.
1: N1.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: Και ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά και έτσι!

0: μπέργκερ και μην μιλάς.
1: Σμάς, κρανς, σμάντς.
0: Ναι, σμάντς. Ο λόγος για να πεις γιαμ.
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
0: Σμάντς. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο 89,6. bravofm.gr.
10: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μια νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ο Νίκος Μάρκογλου μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.

0: 14. Ζακύνθος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

0: 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα.

0: εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσφορος.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.